Μαντόνα, τα περέ κάντου βερία. Δενστερία, η στενέκο αμεστία. Ετα στέρδα δενστερία. Βονόβα δενστερία, νου γιόρκε κολ λοκάλβατη. Σαν τσεν λαου πίσου κολ λοκάλβατη. Ετα σολάιρου μπακορίτσακ βερε μουσικά ο μέντσου εγκανιέρα. Ελεκτρονικά τη κασί, ετα παν και τα ρέγε, ετα ραπ, ετα ρο και τα στήλο πίλιουα. Μπέρταν εντσούν, ετα δαντσάτσεκο αουκέρα. Λαουρό γεϊτικ, λαουρό γεϊτα σέιραρτε, ηρέκι σιτού ενατέακ. Ετα γκάουερο, ηρέκι γανιέρα. Ετα γαραϊκό modernidate New York Targustia pasa omen zen bertatik. Hori dela eta kantonetan Madonna ke David Byrne jaunari egin dion aipua David Byrne ere aipatzen duelako. Eta ez hori bakarrik Luriden Walk on the Wild Side kantuari egiten dion omenaldi laburra ere bai. Madonna, Madonna, Madonna Confessions B sequel hartuta Dansteria kantu benetan bikaina gure gusturako. Eta Talking Heads taldeko David Byrne aipatuta gaur nola ez ekarri bere musika. David Byrne berriz ere Bilboko BBK Live jaialdian aritu delako joan den asteburuan. Atzo lagun batek esan zigun sekulakoa izan dela emanaldi hori eta Psycho Killer jartzeko. Bueno, Psycho Killer ez, gaur beste hau. More Songs About Buildings and Food zergaitik gaur diskonek Talking Heads-en bigarrenak urteak dituelako.